Σολούλη. Είμαι και άλλοι έναν τάβο εδώ σε μόνο εσάνε και έναν εγγραφήσαν τα τσινίτα της εφαρακάδης. Αλλά λέω είναι λένας και τι αριά μα μάντα να δείξω.